21 ώρα να 22 μινότου. Τα μαρκούβα κουτί σαφνικά γκακάλο συντικήρε. Βομπουλκα κούπι. Ντιουάνι. Αμπαλε κουτζίνζα. Ασχεμάλι σαφνικά κουακουμπούκα. Κάσι τι όνε Σέζαρ Φλόρι Νέγρα. Μα σήκω αντίδη.